0: Όχι.
1: Μασά, Βαλβιτούλου ή Τσαγκασία και Τσαγκαλιαλού. Όχι, φίλε, για την πριμαβήρα. Τσαγκαλιαλού.